0: Ο Ατσίφι Φόβολ Γαμπ 2026 στο τηλεβίζιο μιλοφωνό του, α!
1: Τσιατσού!
0: Ο Βέμπ!

Τι σπιάω, αξίφι φόβολ, γαπ, 22-26 το τηλεβίσιο μπλοφωνό του, α! Τσιτσου! Οφέα!

Τι σπίτι, ο Ατσέφη Φαουλ Χαμπ, το 2026 το τηλεφωνό του, α! Τι σπίτι, ο Φαουλ Χαμπ, το 2026 το τηλεφωνό του, α!